φωτιές να βρούμε δρόμο. Έξω από σύνορα και νόμο. Η εκρηψή είναι κοντά και θα κρυφτεί κοντά. Γεμίσουμε με μπαρούτι το χρόνο. Αν αποσφύγουνε σιλήνες εν αλλάξεις. Βασόμαστε στα φρεντικά μας όνειρα με πέτρες στις τσέπες. Κι αυτό νιώθω μη ρωτάς. Είναι νύχτες και μέρες που τις νιώθω σαν αίμα στις.